0: είμαστε εκεί μόνοι στο χαριστό μας σώμα. Θα ζήνει λαγασό, θέλετε σίγια να ακούσετε.
1: Dumela, dumela Bionic, ke tlo mamela buti, ke tlo mamela, ke sonti ka biketlong danko.
2: Madume, DJ Bayo, happy freaky fantabulous Friday. Ke la bohlano boso, ke Friday. But ke tlo mamela till the top of the mic, ne? O bua le mdo wa lkhosi asibonge.
0: I'll get the DJ Bionic.